0: πράσιν, λόγο να λαλιστερεί. Και σόρτο να λαλιστερ, φίλο γυνή, να πράσιν, λόγο να λαλιστερεί. Και σόρτο να λαλιστερ, φίλο γυνή, να πράσιν, λόγο να λαλιστερεί.
1: Ναι, Λουσαϊνάρα, στήχη, Hit Radio Student.